αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως ζητούν.
7: Έχεις
2: ουφ. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

got no

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
4: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
5: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
6: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
6: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
6: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
7: έκανα γιο, έκανα γιο.
8: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Απολαύστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. 90. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Ακουστικά, καλημέρα.
8: Γιατί σφυρίζεις?
7: Έπαιζε ένα σκοπό στο μυαλό.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη.
7: Ωραία Δευτέρα, ωραία εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Τι καλά να μας πάει αυτή η εβδομάδα καλά.
8: Εβδομάδα Δεθ, έτσι είμαστε.
7: Στη φωτιά.
8: Λοιπόν, μαζί με και τις 11 στο καθημερινό ραντεβού, εννοείται με τραγουδάρας, γεμάτη σκαλέτα, υπέροχη διάθεση. Πάμε γρήγορα να απολαύσουμε Cutting Crew, Darren Hayes και Coldplay και επιστρέφουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Coldplay και Clocks, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, ξεκίνημα εβδομάδος, Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά στην Κασιανή, στον Κασιανό.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Ο Νησοφόρος και ο Νησοφόρα το γράφει. Και στα δύο.
1: Σε ένα τώρα ο Νησοφόρο. Έχεις το παιχνίδι κερδισμένο.
0: Ναι. Τέλος. Και κλείνω με τον Σόζον. Πάντα μου άρεσε ο Σόζον.
1: Ωραίος. Σόζον. Είσαι ωραίος και μετράς. Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.
1: Αμήν.
0: Ποιος... Ναι. Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν.
1: Ναι.
0: Και διεθνή ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
1: Να συνεργάζεστε.
0: Και ένστολη, εσύ και ένστολη.
1: Να συνεργάζεστε όμως, παιδιά.
0: 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Από τις πιο μελανές στιγμές στην ιστορία των Ευρωέθνων. 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95, λέει, της δικτακτορίας Μεταξά, ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Πρόσεξε τώρα, γράφει.
1: Ναι. Α, δεν ξέρω, να χειροκροτήσω. Ναι, ναι.
0: Δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού.
1: Ό,τι προσφέρει το πρωινό Velvet.
0: Μπράβο. Υπήρξε, λέει, και ο πρόδρομος της ΕΡΤ όλο αυτό το.
1: Και εμείς είμαστε οι πρόδρομοι εδώ και τόσα χρόνια. Το έργο μας είναι αξεπέραστο.
0: Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στην Chris Heidi, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders που γεννήθηκε το 1950.
1: Εξαιρετική.
0: Ενώ το 2003 φεύγει το ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας, το οποίο γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωνε.
1: Τίποτα. Στον εφιάλτης μας τον.
0: Μόνο. Ο οποίος λέγανε ότι ήταν εξής, ψυχάρα, έτσι.
1: Ναι. Είναι κόντρα ρόλ, πάντα.
0: Είναι. Σωστό. Έχουμε Σαμάθα Φόξ. Touch me.
1: Ποιο είναι, να το. Α, δεν τρέπεστε.
0: Γιατί
1: δεν τρέπεστε. Ετοιμάζει το κόσμο να πάει στη δουλειά του και θα έχουν την άνετα τραγουδάκι. Touch me, I wanna feel your body.
0: Είναι ψυχολογικό το μπουστάρισμα.
1: Τι ψυχολογικό το μπουστάρισμα είναι να πάμε στο κρεβάτι, όχι στη δουλειά.
0: Σαμάθα Φόξ. Μαγκυρέλη και Passenger μας χωρίζει.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα αστρολογικές προβλέψεις.
2: Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη, και μας καλεί να αφήσουμε πίσω ό,τι μας έχει κουράσει και να αντιμετωπίσουμε την εβδομάδα με καθαρό μυαλό, αποφασιστικότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αναλυτικά για τους Κριούς, η Δευτέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να περάσετε από τη σκέψη στην πράξη. Ταυράκια, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε ζητήματα που είχαν αρχίσει να σας πιέζουν. Για τους διδύμους, η Δευτέρα αυξάνει την ανάγκη σας για επικοινωνία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Καρκινάκια, η Δευτέρα σας κάνει να αναζητήσετε ασφάλεια και συναισθηματική ισορροπία, ενώ παράλληλα σας ζητάει να αντιμετωπίσετε πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν πλέον να περιμένουν. Λιονταράκια, η μέρα σας βάζει στο επίκεντρο και σας δίνει την ευκαιρία να δείξετε τι μπορείτε να πετύχετε όταν εμπιστεύεστε τις δυνάμεις σας. Για τους Παρθένους, η Δευτέρα είναι ιδανική για να οργανώσετε εκκρεμότητες, να διορθώσετε λάθη και να βάλετε σε σειρά όσα είχαν μείνει πίσω. Ζυγέ, η Δευτέρα σε καλεί να βάλει σε ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Σκορπιέ, η Δευτέρα σε οθεί να πάρεις πιο αποφασιστικές θέσεις σε θέματα που μέχρι τώρα άφηνες να εξελίσσονται μόνα τους. Τοξότη, η νέα εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για αλλαγές, νέες ιδέες και περισσότερη ελευθερία. Εγώ και ρε, η Δευτέρα σε βρίσκει συγκεντρωμένο στους στόχους σου και αποφασισμένο να προχωρήσει χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Υδροχάκια, η Δευτέρα φέρνει νέες ιδέες και σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά έναν στόχο που μέχρι τώρα ακολουθούσε με συγκεκριμένο τρόπο. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα σας βοηθάει να ακούσετε περισσότερο το ένστικτό σας, χωρίς όμως να παραμερίσετε τη λογική.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Εδώ είμαστε και εννοείται τα Little και προορισμός για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα. Ό,τι ποικιλία θέλεις θα τη βρεις εκεί και βέβαια ξέρεις και γιατί η ποιότητά τους είναι top.
9: Τα αγαπημένα μας Little συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα για να πάμε εμείς και να τα αγοράσουμε χωρίς να έχουμε καμία έννοια.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Και αυτός είναι σε tour στην Αμερική και γίνεται χαμός στις συναυλίες
1: του. Καλά να περνάς, Benson.
0: Καλά κάνει, γιατί είναι φοβερός performer. Και στο ήξερες ότι της ημέρας, πρωινό βέβαια, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, το Taste Atlas ανανέωσε και έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα καλύτερα πιάτα με τυρί στον κόσμο. Και είμαστε στην πρώτη θέση και μπράβο μας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Με το σαγανάκι μας.
1: Εξαιρετική επιλογή το σαγανάκι.
0: 4,6 βαθμολογία με άριστα το 5. Κατέχουμε την πρώτη θέση πια. Το σαγανάκι είναι εξαιρετικά δημοφιλές ελληνικό ρεκτικό, όπου διάφορα λαχανικά, κρέτα, θαλασσινά κτλ. Έτσι συνοδεύονται, το συνοδεύει μάλλον, συγγνώμη. Και μπράβο.
1: Και λίγο έχει το 4,6.
0: Και λίγο έχει. Δεύτερη θέση ήταν η προβελέτα από την Αργεντινή.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Το σβρλίνσκι μπελμούζ από τη Σερβία.
1: Ναι.
0: Το κάτσιο επέπε από την Ιταλία. Και την πεντάδα κλείνει το καχαμπούρι από τη Γεωργία.
1: Μπράβο σε όλους τους νικητές.
0: Έτσι.

0: Έρος Ραματζότη, ουνά τιμωτυπάτσε, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, σήμερα διάβασα και έμαθα μια συγκλονιστική ιστορία για ένα πόλεμο που έγινε για λίγα γλυκά. Και είναι κυριολεκτικά γλυκά.
0: Ναι.
1: Το 1838 η Γαλλία και το Μεξικό ενεπλάγησαν σε μια επίσημη στρατιωτική σύγκρουση κυριολεκτική 8. Που έμεινε στην ιστορία ως ο πόλεμος των ζαχαροπλαστών.
0: Άχι το καλό.
1: Με αφορμή ένα λαιλατημένο μαγαζί με γλυκά. Ξεκίνησαν όλα λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1828, 10 χρόνια πριν,
0: ναι.
1: Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων πολιτικών λέει, ταραχών στην πόλη του Μεξικού, ανάμεσα στις πολλές επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ήταν και το ζαχαροπλαστείο ενός κυριούλη που ήταν Γάλλος σεφ, ο Μεσχέ θα τον λέω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σύμφωνα με τις αναφορές του, οι Μεξικανοί αξιωματικοί και στρατιώτες εισβάλλουν στο κατάστημά του, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες γλυκών,
0: ναι.
1: Δεν πληρώνουν και προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στο χώρο. Οπότε ο Μεσχέ προσφεύγει στις μεξικανικές αρχές και ζητάει αποζημίωση 60.000 πέσος που ήταν
0: πάρα πολλά λεφτά.
1: Γιατί σκεφτείτε ότι η μερίσιος μισθός ενός εργάτη ήταν ένα πέσο. Το Μεξικό εννοείται τον αγνοεί, διαβάστηκε. Οπότε τι κάνει ο Τσούτσος? Απευθύνεται στο βασιλιά της Γαλλίας, τον Λουδοβίκο τον Φίλιππο. Ακούει ο Λουδοβίκος το παράπονο του Μεσχέ,
0: ναι.
1: Και σου λέει: ωρε φίλε, τι ωραία αφορμή που θέλω να λίγο να τους τσουτζουνίσω εκεί,
0: ναι,
1: στο Μεξικό.
0: Για μια πάστα που τιμίζουμε.
1: Που έχουν αρνηθεί να μου πληρώσουν κάτι φόρους, κάτι τέτοιμα.
0: Ναι.
1: Και πάει ο βασιλιάς στον πρόεδρο του Μεξικού και του λέει: φιλαράκι, δώσ' τα λεφτά. Δεν τα δίνω, λέει ο Μεξικός. Και ξεκινάει το πανηγύρι.
0: Μάλιστα.
1: Ο αποκλεισμός αποκλείει η Γαλλία το Μεξικό.
0: Ναι, ναι, είχε μεγάλο στόλο για τα χρόνια.
1: Ο αποκλεισμός παραλύει το μεξικανικό εμπόριο για μήνες και το Νοέμβριο του 1938 οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις καταραίουν. Οι Γάλλοι ανοίγουν πυρ, βομβαρδίζουν το φρούριο του Σάντα και καταλαμβάνουν την πόλη. Και στη μάχη αυτή επανήλθε στο προσκήνιο και ο διαβόητος Μεξικανός στρατηγός Αντώνιο Λόμπες Ντε Λα Σάντα Άννα, που χάνει το πόδι του τέλος πάντων από ένα γαλλικό βλήμα. Μεσολαβεί η Μεγάλη Βρετανία. Φέρνει, λέει, παιδιά, τώρα μην χάνουμε χρόνο, φαιά ουσία, υπογράψτε να τελειώνουμε. Γιατί ζοριζόταν κι αυτή με τον αποκλεισμό. Και το Μεξικό συμφωνεί, καταβάλει τις 600.000 πέσος. Ο Γάλλος ζαχαροπλάστης παίρνει την αποζημίωσή του και κλείνουν τα πυρ. Και κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο στη στρατιωτική ιστορία. Έτσι, επειδή ο
0: Μεσχέ.
1: Κοίτα! Μια μάγκα.
0: Θα έχει μια οικογένεια που θα λέει: ο παππού σου θα λέει.
1: Μια χαρά ξεκίνησε τότε το 38, έκανε όλο αυτό το γιουρούσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία ιστορία.
1: Να τα λέτε συζητήσει, αυτά είναι ωραία να τα μαθαίνετε.
0: Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
5: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
16: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα.
15: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
16: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
15: Α, λόγω της έκθεσης, ε.
16: Όχι, λόγω της κλήρωσης προτέρια. Win More.
17: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Πρωτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Πρωτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
19: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
20: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
21: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Γιώτα, τη Δέσποινα, τη Χριστίνα, την Αλεξάνδρα, τον Παναγιώτη, τη Φανή, τον Γιώργο και τον Πάνο.
0: Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερική, σε αρκετά σημεία. Ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, λίγο μετά τη μόλις μπαίνετε από Μουδανίων και από ό,τι βλέπω και στο ύψος εκεί στις Σικές. Από την απέναντι μεριά στην Ανηφόρα στα Μετέωρα, όσοι κινούνται δυτικά προς ανατολικά και στο ύψος Τριανδρίας. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κέντρο περισσότερο στη Τζιμισκή, καλύτερα κίνηση. Η Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη τα γνωστά προβλήματα. Ενώ δυτικά, λεωφόρος του Δορβοτάμου έχει αυξημένη κίνηση από την 28 Οκτωβρίου και μετά μέχρι τη διασταύρωση Αριστοτέλους με Βενιζέλου. Καλύτερα τα πράγματα Καρολί και Δημητρίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό, πια στο Ελευθέριο Κορδελιό, εκεί στην εσωτερική περιφερειακή. Είμαστε στα κόκκινα. Όταν επιστρέψουμε, τι αποκαλύπτει ο τρόπος που κοιμόμαστε έτσι, με τη σχέση μας. Δηλαδή, τη σχέση
1: με την άποψη.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Summer Wine εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και εννοείται ότι η πόλη κινείται σε ρυθμούς Death και αν κάνετε έτσι μια βόλτα από εκεί, κάνετε και μια στάση από το booth που μοσχοβολάει φρέσκο βασιλικό φέτος, γιατί το Basil Bar από το Pesto Barilla αφήνει τη δική του πράσινη πινελιά στην πόλη μας μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο booth 26.
1: Είναι απέναντι κάτω δεξιά από το booth της Metromedia. Εκεί θα μας βρείτε. Δηλαδή, απέναντι από το Basil Bar.
0: Yes.
1: Δοκιμάστε δωρεάν Pesto Bites με τη μοναδική κρεμόδη Pesto alla Genovese Barilla και ζήστε την απόλυτη, την πιο ιταλική εμπειρία γεύσης της ζωής σας. 5 με 13 Σεπτεμβρίου, Basil Bar από την Pesto Barilla, booth 26 στη ΔΕΘ.
0: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που κοιμόμαστε για τη σχέση μας,
1: yes,
0: σύμφωνα με την ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Κουταλάκια. Δείχνει, λέει, τρυφερότητα, οικειότητα και συναισθηματική σύνδεση. Δεν σημαίνει απαραίτητα, λέει, σεξουαλική διάθεση. Περισσότερο εκφράζει την ανάγκη για εγκύτητα και ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Το χαλαρό, λέει, κουταλάκι μπορεί να προσφέρει και προσωπικό χώρο.
1: Κουταλάκι. Εκεί πες τον αρθρογράφο.
0: Το
1: εκτός
0: spooning,
1: αν λέτε, είμαστε παρτού.
0: Έχει και το changing spoon, το ονομάζει το κυνηγητό του κουταλιού.
1: Σιγά μην κυνηγήσω τον άλλον να τον αγκαλιάσω.
0: Υπάρχει, λέει, μια μορφή στάση κουταλάκι που δεν είναι τόσο ευχάριστη και για τους δύο συντρόφους. Είναι το λεγόμενο κυνηγητό. Πρόκειται για την περίπτωση όπου ένας από τους δύο, λέει, απομακρύνεται προς τη δική του πλευρά του κρεβατιού, αναζητώντας λίγη προσωπική ησυχία και χώρο, ενώ άλλο συνεχίζει να τον πλησιάζει επιδέχοντας μια αγκαλιά σε στυλ κουταλάκι.
1: Να πας να κοιμηθείς σε ένα βουνό.
0: Πήγαινε
1: που θα σε κυνηγάω κιόλας.
0: Να πάτε αλλού εκεί.
1: Έμα.
0: Πρόσωπο με πρόσωπο. Το λεγόμενο pillow talk. Μπορεί να υποδηλώνει διάθεση για επικοινωνία, οικειότητα και στενή συναισθηματική επαφή. Αν όμως, λέει, κοιτάζεστε χωρίς να αγγίζεστε, μπορεί να υπάρχει ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία και εγκύτητα.
1: Κάθομαι το βράδυ στο κρεβάτι και θα τον κοιτάω τον άλλον face to face, χωρίς να αγγιζόμαστε, χωρίς να μιλάμε, απλά να τον κοιτάω. Τι
0: το είναι? Λέει το University of Hertfordshire.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, πες του.
0: Πλάτη με πλάτη δεν σημαίνει απαραίτητα απομάκρυνση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, λέει, μπορεί να δείχνει ότι και οι δύο, λέει, αισθάνεστε άνετα τόσο με τον εαυτό σας όσο και με τη σχέση.
1: Γιατί έχετε ευγενικό.
0: Συνδυάζει εγκύτητα και ανεξαρτησία.
1: Ναι.
0: Με τις πλάτες ή τους γλουτούς να ακουμπούν, το moon landing είναι το περίφημο αυτό. Δείχνει ότι θέλετε, λέει, το προσωπικό σας χώρο, αλλά ταυτόχρονα επιθυμείτε να διατηρείτε κάποια σωματική επαφή.
1: Ναι.
0: Και κλείνω με τον αστερίο ότι όταν ο ένας απλώνει τελείως ολόκληρο το κρεβάτι και αφήνει τον άλλον στην άκρη, μπορεί να δείχνει ότι ο ένας κυριαρχεί στο χώρο ή παίρνει πιο κυρίαρχο ρόλο στη σχέση.
1: Αχ, ωραίος ο αστερίας. Εξαιρετικός.
0: Κατάλαβα.
1: Εξαιρετικός ο αστερίας.

0: Εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Wicked, στο υπέροχο Blinding Lights. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω συγκλονιστική έρευνα που εξηγεί ότι τα κακά όνειρα, οι εφιάλτες, ναι, μπορούν να μας θεραπεύσουν και να μας κάνουν και καλό.
0: Άντε μόνο τώρα.
1: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, λέει, υπάρχουν εννοείται και τα αρνητικά του εφιάλτη, που είναι και λίγο τρομακτικά αρνητικά. Για παράδειγμα, να αποφεύγεις να πηγαίνεις να κοιμηθείς, γιατί φοβάσαι ότι θα ξαναδείς εφιάλτη.
0: Ναι.
1: Αϊπνία, χρόνιο στρες, καρδιοπάθειες και κατάψυξη. Αλλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπροστά σα. Τίποτα
0: ναι,
1: δεν είναι αυτά.
0: Και τίποτα, ναι.
1: Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι εφιάλτες μπορεί να λειτουργήσουν και ως μια μορφή θεραπείας έκθεσης, exposure therapy, όπως ένας ψυχολόγος σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις μια φοβία σε ένα ασφαλές περιβάλλον, έτσι και ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί τον εφιάλτη για να ξαναζήσει ένα δυσάρεστο γεγονός, να το επεξεργαστεί και τελικά να το ξεπεράσει.
0: Μάλιστα.
1: Το λάθος, λέει, που κάνει τον εφιάλτη να επιστρέψει στη θεραπεία έκθεση, στο χειρότερο που μπορείς να κάνεις, είναι να φύγεις από την κατάσταση όταν το άγχος σου είναι στο κόκκινο, γιατί έτσι ο εγκέφαλός σου μαθαίνει ότι η φυγή είναι η μόνη σωτηρία. Αν λοιπόν έχεις έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη και ξυπνάς πάντα ακριβώς πριν συμβεί κάτι κακό, σαν τις ταινίες,
0: ναι,
1: ενισχύεις και ταΐζεις τον φόβο σου. Μάλιστα. Και ο εγκέφαλός δεν προλαβαίνει να δει το τέλος της ιστορίας και να καταλάβει ότι είσαι ασφαλής.
0: Δεν τα λένε καλά είναι οι ψυχίατροι και οι αναλυτές.
1: Άκου τώρα τι γίνεται, παιδιά, στον εγκέφαλό μας. Πώς θα καταλάβεις, λέει, ότι χρειάζεται βοήθεια και πώς θα αντιμετωπίσεις, αν οι εφιάλτες σου χαλάνε τον ύπνο, αυτό, ναι, που είπαμε πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχει μια συστηματική, έτσι, μια συνέπεια στο μοτίβο του εφιάλτη τώρα. Μάλιστα. Να δεις δύο μέρες έναν εφιάλτη, βρε, λούλη. Δεν θα πας και τίποτα. Αλλά τώρα, αν μιλάμε για μήνες και εβδομάδες, ζητήστε βοήθεια, ναι.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει, ξέρω, καλό να μην βλέπουμε.
1: Αχ, ανυπομονώ να δω εφιάλτη τώρα, για να θεραπευτώ.
0: Τι να θεραπευτείς,
1: τι καλά. Σήμερα το βράδυ θα δω έναν εφιάλτη.
0: Εντάξει, διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά, είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
11: Yeah.
10: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
16: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
15: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και εννοείται μαζί μας και τα Lidl εκεί που βρίσκουμε τα πάντα. Και εννοείται θα βρούμε και φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ξέρετε όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό?
1: Παιδιά, προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς, τα αγαπημένα μας και λατρεμένα μας Lidl, με τους οποίους εννοείται συνεργάζονται και έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

0: Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Κίτμαν, Something Stupid εδώ στο πρωινό της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδος που είναι και εβδομάδα νέα σχολικής χρονιάς που έχετε, παιδιά. Μια χρονιά που θέλει έμπνευση και φυσικά πάρα πολλές επιλογές. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες σε τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδια σε απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και είδη γραφής και χρώματα που κάνουν ακόμη και την πιο έτσι, βαρετή επιστροφή στο σχολείο πιο ενδιαφέρουσα.
1: Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι και η τσάντα που θα διαλέξουμε, είναι το αγαπημένο μας τετράδιο και εκείνο το στυλό που δεν το αλλάζουμε με τίποτα στον κόσμο. Γι' αυτό αγαπάμε Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Νέα τηλεοπτική χρονιά και πρεμιέρα έχουμε για τον Κρατερό και τη Μαρία που ξεκινήσαν σήμερα τα παιδιά. Και εντάξει, πόσο πλάκα έχουν έρθει. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Μαρία τώρα, ακούστε τώρα τι νέο θα έχει η νέα χρονιά για αυτούς.
1: Yes.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα.
3: Φέτος.
2: Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όχι πάρα πολύ, έχουν αλλάξει λίγο.
3: Ανανεώθηκαμε.
2: Υπάρχουν καινούργιες στήλες, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα. Έχουμε τρία χαλιά. Κοίτα, ενώ πέρσι είχαμε ένα. Έχουμε τρία εδώ.
3: Δεν τα δίνουμε, δεν τα δημοπρατούμε.
2: Είναι εδώ για το πλατό. Δικά μας. Και το κυριότερο, έχουμε καλή διάθεση.
3: Αυτό.
2: Γιατί χωρίς καλή διάθεση θα γίνω κρατερός φέτος. Δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε 7 παρατέταρτο το πρωί και να σας κάνουμε παρέα.
3: Δεν ξυπνάμε 7 παρατέταρτο, 7 παρατέταρτο και βγαίνουμε.
2: Σωστά.
3: Θετικά. Δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου αρνητικές λέξεις.
2: Δεν θα λέμε το δεν.
3: Όχι. Ούτε δεν, ούτε μη, ούτε. Όχι. Μόνο θετικά. Θετική προσέγγιση.
2: Ωραία.
1: Θετική τοξικότητα.
0: Δεν θα λένε το δεν.
1: Άσε με, Χριστιανέ μου, πρωί που δεν θες να λέω και το δε και το όχι, δεν μπορώ.

0: Deja Vu, I Can't Stop, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, ωραίες ερωτήσεις λέει που αφορούν τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορείς να τις ρωτήσεις στα ραντεβού, σε πρώτο ραντεβού. Είναι ok.
0: Δεν είναι λίγο τζιζ το οικονομικό?
1: Κάπως το κομμάτι αυτό με τα χρήματα.
0: Το δηλαδή... περίφημο, πώς αυγάζεις.
1: Εντάξει, πώς αυγάζεις, δεν το ρωτάς σε κανένα ραντεβού, ρε παιδί μου. Σε κανέναν άνθρωπο βασικά.
0: Σωστό.
1: Είτε είναι ραντεβού είτε όχι.
0: Για πάμε.
1: Είναι πιο διασκεδαστικές. Αν κέρδισες αύριο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, τι θα το έκανες?
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι ωραίο γιατί σου δείχνει και ο άλλος λίγο τι μυαλό κουβαλάει.
0: Mm-hmm.
1: Τι θα, πώς το βλέπει το πράγμα με τα λεφτά. Γιατί
0: ναι,
1: τα λεφτά δίνουν μια ευκολία. Αυτή την ευκολία πώς θα την εξαργύρωνε.
0: Mm-hmm.
1: Πώς αντέδρασε την τελευταία φορά που σου προέκυψε ένα απρόπτο έξοδο? Α, εξαιρετικό. Mm. Κάπνισε ένα πακέτο τσιγάρα. Πώς μιλούσαν οι γονείς σου για τα χρήματα όταν ήσουν παιδί? Ας πούμε τώρα αυτό.
0: Αυτό και λίγο προσωπικό.
1: Αν είμαστε σε ραντεβού και μου το ρωτήσεις, θα σου πω, ρε φίλε, δεν πας, θα σου δώσω και 70 ευρώ μετά. Τι
0: δεν
1: είσαι, ψυχολόγος είσαι? Μήπως θα μιλήσουμε και για την αποφευκτική μου σχέση με την αγάπη? Φύγε από εδώ. Πλήρωσε μου τον καφέ και φύγε βασικά. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που αγόρασε όταν άρχισε να βγάζει τα δικά σου χρήματα? Αυτό είναι ωραίο. Μια τσάντα. Θυμάμαι ακόμα και το μαγαζί που την πήρα.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία τσάντα, η οποία εννοείται χάθηκε σε μία από τις αμέτρητες μετακομίσεις μου. Μπλε, ηλεκτρικ, εξαιρετική. 25 ευρώ, μην φανταστείτε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Για ποιο πράγμα θέλεις να αποταμιεύσει αυτή την περίοδο?
0: Και αυτό ωραίο είναι. Εντάξει.
1: Για ποιο από όλα θέλω να αποταμιεύσω?
0: Για ένα ταξίδι, για κάτι.
1: Ωραίο. Γενικά το mindset είναι μια ζωή την έχουμε, εξόδεψα να μην υπάρχει αύριο. Και μαζί σου θα τα πάρεις. Ή εντάξει, κράτα και λίγο. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Μια στραβή.
0: Ναι,
1: μαντέψτε σε ποια μεριά από τις δύο είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραίες ερωτησούλες. Εγώ θα τις έκανα εκτός από μία. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή, 750 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 2,59. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
8: Καλημερούδια στη γλυκιά Ειρήνη, το Στέλιο, τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, την Δέσποινα, τη Δάφνη, τον Γιάννη, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
7: Καλό κουράγιο σε όσους κινούνται στην περιφερειακή, στα κόκκινα, στα πολύ κόκκινα είναι η περιφερειακή. Ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από τη διασταύρωση εσωτερικής, εξωτερικής και μέχρι και λίγο μετά την Νεάπολη. Από την απέναντι μεριά, από το ύψος εδώ του Μπαστρία Ανδρέας μέχρι σχεδόν την Νεάπολη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυξημένη κίνηση πια έχουμε και στους κεντρικούς δρόμους και Τσιμισκή και Εγνατία, κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και δυτικά επίσης πολλές κοκκινίλες. Πια έχουμε και στα τέλη εκεί πέρα από ό,τι βλέπω στη Μοναστηρίο, στο Φανάρι και στη Λεωφόρο Ζωδροποτάμου, Καρολί και Δημητρίου και Μεγάλο Αλεξάνδρου, στους φωτεινούς σηματοδότες και το κλασικό Φανάρι στο Ελευθέριο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για τύπους εξάντλησης που μπορεί να εμφανιστούν, πρόσεξε τώρα, μπορεί να εμφανιστούν μετά από κοινωνικές επαφές.
8: Τις νιώθω όλες ήδη.
7: Θα τις ακούσουμε σε λίγο.
8: Όλες.

0: Franz Gall στο υπέροχο Ελα, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τα καλύτερα θέματα, γιατί η ψυχολόγος Μαρία Δελ Πιλάρ Σάντσεθ.
1: Τι εξαιρετικό όνομα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Λέει ότι υπάρχουν 4 τύποι εξάντλησης που μπορεί να εμφανιστούν μετά από κοινωνικές επαφές.
1: Ναι.
0: Δεν διευκρινίζει τύπο επαφές, αλλά όλες οι κοινωνικές επαφές.
1: Κοινωνικές επαφές είναι όλες οι κοινωνικές επαφές.
0: Αισθητηριακή εξάντληση. Το άτομο λέει απολαμβάνει τη συζήτηση, αλλά κουράζεται από το θόρυβο, τα έντονα φώτα, τα πολλά ερεθίσματα του χώρου.
1: Τη δυνατή μουσική.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Νούμερο 2. Γνωστική εξάντληση. Προκύπτει όταν κάποιος ή κάποια σκέφτεται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, προσπαθώντας να θυμηθεί συγκεκριμένα γεγονότα ή να παρακολουθήσει πολλές συζητήσεις ταυτόχρονα.
1: Ούτε καν. Προσπαθώ να σταματήσω τις λέξεις που έρχονται στο μυαλό μου, γιατί θα μου μιλάει άνθρωπος.
0: Νούμερο 3. Συναισθηματική εξάντληση. Εμφανίζεται όταν το άτομο λέει επηρεάζεται έντονα από τα συναισθήματα και τα προβλήματα και τις δυσκολίες φίλων ή συγγενών.
1: Κυρίως από τη χαζομάρα που τους δέρνει.
0: Και κλείνουμε με την εξάντληση από υποκριτική συσσαγωγικά. Σημαίνει ότι όταν κάποιος ή κάποια λέει αισθάνεται ότι πρέπει να κρύψει τον πραγματικό του εαυτό ή να ελέγχει συνεχώς όσα λέει και κάνει.
1: Αυτή είμαι εγώ. Στο τέλος δηλαδή, τι να σας πω, ανάβω και τσιγάρο. Σας το έχω πει.
0: Έχεις και συναισθηματική εξάντληση τώρα.
1: Είμαι η βασίλισσα της εξάντλησης. Έχω εξάντληση, τελεία.
0: Τελεία. Εντάξει, οκ, δεκτό.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Aerosmith, τραγουδάρα του I Don't Wanna Miss a Thing. Εδώ στο πρωινό Velvet πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Ωραία μερούλα σήμερα Δευτέρα που μας καλεί να αφήσουμε πίσω μας οτιδήποτε μας έχει κουράσει και να αντιμετωπίσουμε τη νέα σούπερ εβδομάδα με καθαρό μυαλό και στις σχέσεις. Πριν δεν το είπα, αλλά τώρα το διαβάζω, λέω τι ωραία. Η ειλικρίνεια μπορεί να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις και να δημιουργήσει χώρο για πιο ουσιαστική επικοινωνία. Οπότε να λέτε αλήθειες. Αναλυτικά για τους κρυούς, η Δευτέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να περάσετε από τις σκέψεις στην πράξη. Τα βράκια, η μέρα σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε ζητήματα που είχαν αρχίσει να σας πιέζουν πάρα πολύ. Για τους διδύμους, η Δευτέρα αυξάνει την ανάγκη σας για επικοινωνία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Καρκινάκι, η Δευτέρα σας κάνει να ζητάτε ασφάλεια και συναισθηματική ισορροπία, ενώ παράλληλα σας ζητά να αντιμετωπίσετε πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν να περιμένουν πλέον. Λιονταράκια, η Δευτέρα σας βάζει στο επίκεντρο και σας δίνει την ευκαιρία να δείτε τι μπορείτε να πετύχετε όταν εμπιστεύεστε τις δυνάμεις σας. Παρθενάκια, η μέρα είναι ιδανική για να οργανώσετε εκκρεμότητες, να διορθώσετε λάθη και να βάλετε σε σειρά όσα είχαν μείνει πίσω. Ζυγέ, η Δευτέρα σε καλεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Σκορπιοί, η Δευτέρα σας σωθεί να πάρετε πιο αποφασιστικές θέσεις σε θέματα που μέχρι τώρα άφηνες να εξελίσσονται μόνα τους. Τοξότη, η νέα εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για αλλαγή, νέες ιδέες και περισσότερη ελευθερία. Εγώ και ρε, η Δευτέρα σε βρίσκει συγκεντρωμένο στους στόχους σου και αποφασισμένο να προχωρήσει χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Υδροχόκια, η μέρα φέρνει νέες ιδέες και σας κάνει να σκέφτεστε διαφορετικά. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η Δευτέρα σας βοηθάει να ακούσετε περισσότερο το ένστικτό σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Εδώ είμαστε και φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά θέλεις να είναι τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα.
2: Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά και καλά κάνουν, μας δίνουν full εγγύηση. Αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Σαν τα Βίντσι, υπέρ σέμπρε ή εδώ στο πρωινό Velvet τη Δευτέρα και είπαμε πρεμιέρε σήμερα αρκετέ, κυρίω βέβαια για την ΕΡΤ που είπαμε ξεκίνησαν τα παιδιά το πρωί η Μαρία Ελιάκη και ο Κρατερό Κατσούλη. Ξεκίνησε και το πρωί εν σε είδων.
1: Αγαπημένο.
0: Εντάξει, θα το συζητώ. Έχει λέει σήμερα επίση πρεμιέρα στι 2 ο Ανδρέα Λάγο με την εκπομπή Pop Μαγειρική. Και θα κάνει lead in. Στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα, το στούντιο 4 στις 3, Κρατερός Κατσούλης, Χρήστος Φερεντίν, συγγνώμη, Κατερίνα Καναβάτου. Μου ήρθε το ζευγάρι σαν ζευγάρι. Και Χρήστος Φερεντίνος στις 3 δίνουν το ξεκίνημά τους.
1: Μεγιά, καλοφόρετα.
0: Ωραίο ξεκίνημα όμως έχουμε κι εμείς.
1: Παιδιά, έτσι θα σας αφήναμε νέα σεζόν χωρίς δωράκι. Δεν γίνεται αυτό. Πάρτε μέρος στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό και διεκδικήστε μία δώρο επιταγή 500 ευρώ από την Greco Strong, την αγαπημένη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6931-968-968 τον αριθμό 500 κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Για την νέα σεζόν σημαίνει νέο ξεκίνημα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης.
1: Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later, κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.
0: Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ ο Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Η κλήρωση θα ανακοινωθεί, θα γίνει και θα ανακοινωθεί Δευτέρα 14/9 στο πρωινό Velvet.

0: Ιωάννες, La Camisa Negra, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, ωραία μικρά reset για τον εγκέφαλό μας όταν πνιγόμαστε από το άγχος.
0: Α, ωραίο.
1: Διαβάζω. Στο νούμερο 1, σιγοτραγουδίστε για λίγα δευτερόλεπτα. Διαλέξτε μια γνώριμη μελωδία και σιγοτραγουδίστε την το λιγότερο για 30 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να επιμικρύνει φυσικά την εκπνοή, ενώ σας δίνει ένα συγκεκριμένο και ουδέτερο σημείο εστίασης, ώστε να μπορέσετε να απομονώσετε λίγο τις αγχωτικές σκέψεις.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Επιβραδύνετε έστω και μία κίνηση. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ολόκληρο το ρυθμό της ημέρας. Απλώστε λίγο πιο αργά, ας πούμε, το χέρι σας προς την κούπα, ή εκείνη τη στιγμή που πάτε να κάνετε την κίνηση για να πιείτε τον καφέ, κάντε την κίνηση πιο αργά. Κλείστε πιο ήρεμα την τσάντα σας. Αυτό εννοεί με την επιβράδυνση μίας κίνησης. Περιγράψτε τα γεγονότα χωρίς να τα χαρακτηρίζεστε. Αντί για μία φράση όλα πηγαίνουν χάλια, δοκιμάστε ότι περιμένω μία απάντηση και δεν έχω ακόμα όλες τις πληροφορίες. Η ουδέτερη παρατήρηση σας βοηθά να ξεχωρίσετε όσο πραγματικά γνωρίζετε από όσα υποθέτετε, που κυρίως είναι το χειρότερο σενάριο. Η μισή ιστορία είναι το πώς μεταφέρεις την ιστορία. Το μισό κόνσεπτ. Το έχω πει. Ο εγκέφαλος δεν καταλαβαίνει πώς εξηγείς, τι εξηγείς. Καταλαβαίνει τις λέξεις που λες. Αν εσύ επιλέγεις να λες κατά, χάλια, είναι η μισή ιστορία, είναι αυτό το πράγμα. Ακουμπήστε και τα δύο πέλματα στο πάτωμα, η λεγόμενη γύρωση. Για 10 έως 20 δευτερόλεπτα, λέει, παρατηρήστε την αίσθηση στα πόδια σας, την υφή της κάλτσας, του παπουτσιού. Αυτό λέει ακουμπήστε. Δηλαδή, εστιάστε λίγο στο τι ακουμπάν τα πόδια σας εκείνη τη στιγμή και κάντε ένα μικρό βήμα. Όταν οι εκκρεμότητες ισορρεύονται, επιλέξτε μόνο μία δραστηριότητα, μόνο ένα βήμα για μετά. Απαντήστε, ας πούμε, σε ένα μήνυμα, κλείστε ένα ραντεβού, αποφασίστε τι θα φάτε. Ένα πράγμα τη φορά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ωραία πραγματάκια.
0: Εννοείται. Πάμε να κλείσουμε την ώρα μας.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΕΦ? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ο 96,8 Velvet σε προσκαλούν στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για τη ΔΕΕΦ. Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας, δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μαζί με το πρωινό Velvet, με μουσική, παιχνίδι και πολύ διάθεση. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου, στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο ΟΤΕ. Σε περιμένουμε.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός.
7: Μασούτης. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλο.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
2: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
6: Καλημερούδια στον Γιάννη, την Άννα, την Ελισάβε, την Έλενα, τη Μίνα, το Χρήστο, τον Αντώνη, την Αλεξάνδρα και τη Γεωργία.
5: Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε για μια ακόμη ραδιοφωνική σεζόν τα κοσμήματα Λαβή που μας δίνουν τη χαρά να σας δίνουμε δωροπιταγή 20 ευρώ.
6: Πραγματικά υπέροχα κοσμήματα, υπέροχες συλλογές παντού στη Θεσσαλονίκη, Εύοσμο, Αμπελόκηπη, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολη. Όλος με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, από όπου εκεί, σε εκείνο το κατάστημα, θα πάτε να εξαργυρώσετε την επιταγή σας.
5: Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό? Είναι πολύ απλό. Στον αριθμό Viber του σταθμού 6931968968 γράφετε Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός ή τυχεροί ειδοποιούνται με μήνυμα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέζια, I'm out of love. Αλλά εμείς είμαστε μέσα στο ρυθμό και την ενέργεια που ακούγεται δυνατά και φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ. Καθώς 12 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου.
1: Εννοείται, μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr και να διεκδικήσετε 5 αποκλειστικές διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Δεν χάνετε, παιδιά, κάτι τέτοιο, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud.
0: Και ξέρεις, έχει έρθει η ερώτηση από τη μικρή μου, η οποία λέει:
1: πρέπει να την πας.
0: Περίμενε, μου λέει: μαμά, γιατί 30 χρόνια, 30 χρόνια αυτός είναι μεγαλύτερος, μου φαίνεται.
1: Τέλειο.
0: Δεν είναι ηλικία.
1: Τέλειο, εξαιρετική.
0: Λοιπόν,
1: δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Τέσσερα ζώδια τα οποία είναι γεννημένα για να βγάζουν άφθονο χρήμα, αλλά δεν το κρατάνε.
1: Αλλά, mm-hmm. Ναι.
0: Ταύρος.
1: Α, ακού τώρα το
0: έχει
1: ξανά.
0: Χάρισμα, λέει, τρομακτικά πρακτικό μυαλό, να ξέρει πού να επενδύει κτλ. Αλλά ποια είναι η μαύρη τρύπα, αν δει ένα ακριβό κρασί, ένα design ρούχο,
1: ναι,
0: ή ένα,
1: ναι, ναι,
0: τραπέζι γεμάτο λιχουδιές, θα σκορπάει.
1: Ναι.
0: Λέων, ο βασιλιάς μεγάλης ζωής. Το χάρισμα
1: και της πατάλης.
0: Και της πατάλης. Το χάρισμα του είναι η γοητεία, το λέει, ανοίγει πόρτες και έχει ηγετικές ικανότητες που φέρουν έτσι, τον φέρουν πάντα σε θέσεις κλειδιά.
1: Ναι.
0: Όμως η μαύρη τρύπα, το λέει, η γενεοδορία του είναι παρομοιώδης. Θα κεράσει όλη την παρέα.
1: Σιούκαλε.
0: Θα πάρει εντυπωσιακά δώρα.
1: Του λέοντα.
0: Και θα ζήσει σαν βασιλιάς ακόμη και αν λογαριασμός γράφει μηδέν.
1: Βασιλιάς της βλακείας. Δεν μπορώ, έλα σε παρακαλώ.
0: Το ξώτης.
1: Α, ναι.
0: Δεν φοβάται το ρίσκο. Η αισιοδοξία του τον βοηθά να βρει ευκαιρίες εκεί που άλλοι βλέπουν εμπόδια.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι τα λεφτά υπάρχουν και ότι πάντα θα έρχονται.
1: Έχουμε λεφτόδεντρο. Εμένα, εγώ έχω φίλη που το λέει αυτό. Έχουμε λεφτόδεντρο. Επίσης μου λέει, το αξίζουμε. Γι' αυτό θα το πάω. Το αξίζεις.
0: Ωραία. Και κλείνουμε το δίδυμο, ο οποίος έχει χάρισμα την επικοινωνία και την ευελιξία του. Ξέρει να δικτυώνεται και να βρίσκει τις άκρες και,
1: ναι,
0: να αυξάνει το εισόδημά του. Αλλά η παρορμητικότητά του, να αγοράσει ένα νέο gadget, να κάνει τρεις online, έτσι, ξέρω εγώ, courses.
1: Το Σκορπιό δεν βλέπω μέσα και στεναχωριέμαι.
0: Δεν είναι ο Σκορπιός.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εξαιρετικές δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε για να ξοδέψουμε.
0: Έλα, μωρέ, τάρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Βρελόκα,
1: σωστά τα λες.
0: Τι Σακύρα. Να κάνει Σακύρα, ρε παιδιά.
1: Ναι, τι να κάνει, ζωάρα κάνει Σακύρα.
0: Τι να κάνει, έχω καιρό να ακούσω νέα της.
1: Ζωάρα κάνει, μια χαρά είναι.
0: Εμένα έχει. Πάντα η Σακύρα θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί όταν ο Πικέ
1: μαμακίστηκε, ναι.
0: Με έκανε viral. Τι να κάνω, παιδιά, το σχόλιο μου εκείνο ξεκίνησε το μετά. Ναι. Και πάντα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί από τότε που κερατώθηκε η Σακύρα νιώθω μια χαλήνη μέσα μου του τύπου. Εντάξει, αφού κερατώθηκε και η Σακύρα, εμείς δεν θα κερατωθούμε. Γεια σου, Πικέ, γίγαντα, λεβέντη.
1: Κεράτωσε και αυτήν που είχε.
0: Εννοείται κεράτωσε. Μα είναι mindset, δεν φταίει. Είναι και χαρακτηρίζει τον ίδιο που κερατά. Λοιπόν, τι συμβαίνει και τι σημαίνει όταν γίνεται ένα γης μαδιάμ στο χώρο γύρω σου από την ακαταστασία και πώς μεταφράζεται αυτό σε προσωπικότητα και γενικότερα χαρακτήρας.
1: Για να ακούσουμε.
0: Έχεις πάρα πολύ αυξημένη δημιουργικότητα αν είσαι τώρα αυτό όμως. Ακαταστασία με καταστασία διαφέρει.
1: Έτσι, σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή εμένα μπορεί το γραφείο μου επάνω η επιφάνεια να είναι φούλα κατάστατη, γιατί βιβλία, κάφκες, μαλβίνες, ημερολόγια, ναι, τα σάκια, το ένα τ' άλλο. Αλλά ο χώρος που είναι το γραφείο, ας πούμε, το σαλόνι, το δωμάτιο, είναι τζιτζι ποπό. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα να μου πετάς την κάλτσα πάνω στον κάναπε και να λες έχω αυξημένη δημιουργικότητα.
1: Έχω true story με το φίλο μου το Θανάση, είχε συγκάτοικο τον Νίκο. Κάποια στιγμή λείπει ο Νίκος, το παιδάκι μου έχει φύγει διακοπές, δεν ξέρω τι, και με λέει να βοηθήσει καθαρίσουμε το σπίτι. Τραβάμε τον καναπέ κάποια στιγμή και έχει πίσω πάνω από 25-30 χαρτιά γύρου. Μαζεμένα και πεταμένα πίσω του καναπέ. Τέλος.
0: Έλα αυτό. Ρε Νίκο. Δηλαδή εντάξει. Στο νούμερο 2 λατρεύεις το καινούριο και το ρίσκο. Η ακαταστασία δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να δοκιμάζει νέα πράγματα. Στο ίδιο πείραμα, σε ένα πείραμα της ΒΟΣ, δεν ξέρω, οι συμμετέχοντες ακατάστασης χώρους έδειξαν ξεκάθαρη προτίμηση σε προϊόντα που χαρακτηρίζονταν ως καινοτόμα. Και μπορεί να ανήκεις σε κάποιο φάσμα. Εγώ το λέω ιδιοφυΐας.
1: Ναι.
0: Το άρθρο το λέει νευροδιαφορετικότητας.
1: Τάξ, εγώ
0: επιλέγω την ιδιοφυΐα, γιατί όσοι είμαστε ακατάστατοι, ας πούμε, εμένα το σπίτι μου ντρέψει να πατήσει μέσα.
1: Ναι.
0: Αν ανοίξεις την ντουλάπα μου, ντρέπομαι έχεις να σε κοιτάξω στα μάτια.
1: Έχεις και εσύ κρυφή ντουλάπα σαν
0: ναι, τέτοια, σαν τη Μόνικα. Δηλαδή, ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα στο σπίτι μου.
1: Τι επεισοδιά.
0: Γιατί κάπου μέσα στην ντουλάπα μου. Δεν γίνεται να πάει ο αμφιβληστροειδής, να κοιτάξει, ναι. να αφήσει τον αμφιβληστροειδή σου για πολλά δευτερόλεπτα στην ντουλάπα μου. Αλλά βγάζω άκρη. Ναι. Δεν θέλω να την ανακατέψεις. Εγώ υπάρχω σε αυτή την ντουλάπα.
1: Εντάξει, σωστό, ωραίο.
0: Εντάξει, μωρέ, ας είστε λίγο ακατάστατοι. Σιγά τώρα, όχι εσύ.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Music Events Live.

0: 9 και μισή στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αν υπάρχει ένα μέρος όπου η επιλογή για σχολικά γίνεται πραγματικά εύκολη υπόθεση, αυτό είναι το Mosaic Stores, εκεί όπου τσάντες θα βρείτε τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, απίθανα και μοντέρνα σχέδια, τετράδια σε χρώματα και σχέδια που θέλεις να τα πάρεις όλα, μολύβια στήλο και αμέτρητα είδη γραφής για κάθε γούστο.
2: Γιατί εκεί εντάξει πας με μια λίστα, αλλά δεν είναι μόνο θέμα λίστας, είναι και θέμα γούστου. Και το καλύτερο, όλα αυτά, όλα αυτά τα υπέροχα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και online στο mosaicstores.com.

περισσότερα classic hits. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Harry Styles, As It Was, εδώ στο πρωινό Velvet και είπαμε πρεμιέρα σήμερα αρκετές εκπομπές στην ΕΡΤ κυρίως. Και άμα δουλεύεις στην ΕΡΤ, έχεις άλλη ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί,
1: ναι.
0: Ας πούμε τώρα, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, η Τζένι με το Φώτη και τα λοιπά, που έχουν ξεκινήσει την εκπομπή τους και έγινε το αυτό.
2: Εδώ τα έχετε ξαναδεί και εδώ είμαστε.
1: Αυτή η εκπομπή είναι τρίωρη ακόμα.
2: Ναι, είναι τρίωρη.
1: Γιατί έχει βάλει μέσα από ό,τι είδα ο αρχισδιάκτης μας. Ου, 6 εκπομπές θα κάνουμε σήμερα. Θα βγάλουμε.
0: Σου λέει είναι τρίωρη ακόμα.
1: Την αγαπώ τη Μελιτά, παιδιά. Δεν μπορώ την αγαπώ.
0: Είναι ακόμη τρίωρη.
1: Μήπως μπερδευτήκατε και νομίζετε ότι είμαστε 12 ώρες, κύριε, ναι. Συντακτά.
0: Τέλειο.

0: Cher, Dove l'amore, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη και 12 του Σεπτέμβρη πολύ γιορτάζει, γιατί δεν είναι πανέτοιμη και μας παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή της μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, και κάποιοι τυχεροί θα βρεθούν και στο after party για να γνωρίσουν τον Αντώνη.
1: Εννοείται, μακάρι να είμαστε κι εμείς με τον μεγάλο διαγωνισμό ΔΕΗ Energy Out Loud. Πώς τώρα, μπείτε στο energyoutloud.gr, διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για ένα πίθανο after party για τα 30 ακόμα. Για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και 30 αναμνηστικά δώρα. Αγαπημένη ιδέα, αγαπημένος Αντώνης Ρέμος.
0: Άμα δεν έχετε παρέα και κερδίσετε, εδώ είμαστε εμείς.
1: Εντάξει, άμα σπίτι και τελευταία στιγμή, θα έρθουμε.
0: Θα έρθουμε.
1: Αλλά έτσι να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας.
0: Θα έρθουμε και πάλι αύριο το πρωί στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο, για το Θεό, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
9: Yeah.
8: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ!
14: Σχολείο Μουστάκας!
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
19: Την καλημέρα μου σε όλους. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα Δευτέρα. Η μέρα Δευτέρα έχει πάρα πολύ κόσμο η πόλη μας. Θα το παρατηρήσατε σίγουρα στην κίνηση που έχει στο δρόμο. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να είστε καλά, να ξυπνήσατε όμορφα. Παρέα θα είμαστε, παρέα θα ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, με τα νέα της ημέρας, 12.30 επίσης, ένα διπλό εισιτήριο έχω για θερινό συνεπανόραμα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κίνδυλα και Ντορνιέρε Ντάνς εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 7 Σεπτεμβρίου σήμερα και προερχόμαστε και από ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο για την πόλη μας. Ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ. Δύσκολο θα πω γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο λόγω και των ομιλιών και των συγκεντρώσεων. Υπήρχε μια δυσκολία στη μετακίνηση επίσης. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου πείτε εντυπώσεις, θέλω να μου πείτε γνώμες, απόψεις, πώς σας φάνηκε, αν έχετε πάει μέχρι στιγμής. Αν έχετε δει, τι έχετε δει, γιατί διάβασα λίγο διφορούμενα σχόλια, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους άλλους όχι. Εμένα αυτό που είδα και μου άρεσε ήταν τους Ιάπωνες, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά και έπεσαν ποντιακή λίρα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε επικοινωνία αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931 968 968.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Υπέροχη Μαράια Κάρεϊ, My All, 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Χαρά στο μικρόφωνο εννοείται. Μετράμε τις μέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Θα είναι από τη ΔΕΗ που θα μας παρουσιάσει μια τεράστια μουσική γιορτή. Την περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είναι πολύ επαιτειακή αυτή η συναυλία. Θα γιορτάσει ο Αντώνης Ρέμος στα 30 χρόνια της καριέρας του. Θα έχει ελεύθερη είσοδο, πάρα πολύ βασικό. Θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δίπλα από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και εννοείται πως θα είμαστε όλοι εκεί για να τραγουδήσουμε, να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που θα μας χαρίσει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Τώρα, αν σας αρέσουν γενικά αυτά τα event, μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr και βρίσκετε εκεί τα καλύτερα events σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και εννοείται, διεκδικείτε και μοναδικά δώρα. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με Alphaville και Big in Japan.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας. Προκοπίδη.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
11: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
16: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
19: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
18: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
19: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
18: Α, λόγω της έκθεσης, ε.
19: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
20: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
5: με 10 χρόνια εγγύηση.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet. It's a kind of magic.

0: αυτή είναι η Queen, Kind of Magic εδώ στον Velvet. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας, έτσι θέλουμε να έχουμε καλή διάθεση, πολύ καλή ενέργεια, γιατί είμαστε ακόμα στην πρώτη μέρα. Είναι Δευτέρα, 7 του μηνός. Σίγουρα θα έχει τη ζέστη της αυτή η εβδομάδα. Και όσον αφορά τους Queen, έβλεπα λίγο τα τελευταία τους νέα. Το τραγούδι τους, το Don't Stop Me Now, έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και ανήκει πλέον σε αυτή τη λίστα. Που ευτυχώς δεν βλέπουμε μόνο έτσι πιο πρόσφατα τραγούδια, αλλά βλέπουμε και τραγούδια της δεκαετίας του 80. Εν τω μεταξύ είναι πολύ ωραίο, γιατί όταν διαβάζεις μια τέτοια είδηση, κατευθείαν θέλεις να πας και να δεις το βίντεο και να ακούσεις το τραγούδι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
11: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΕΦ? Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας και ο 96,8 Velvet σε προσκαλούν στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για τη ΔΕΕΦ. Ταξίδευσε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας, δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μαζί με το πρωινό Velvet, με μουσική, παιχνίδι και πολύ διάθεση. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 κοντά στον πύργο ΟΤΕ. Σε περιμένουμε.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Ντοσιά και κλασάρια να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολείο Μουστάκας.
8: Κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
16: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Επιστροφή στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών για δεύτερο 60 λεπτό. Καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Οπότε και τον καφέ σας να έχετε και στη δουλειά σας να είστε. Όπου και να βρίσκεστε, είναι πάρα πολύ ωραία παρέα ο Velvet. Εννοείται χαρά στο μικρόφωνο και θα έρθω 12.30 και με διαγωνισμό. Ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Crowded House για τη συνέχεια. Don't dream, it's over.

Relax, take it easy από τον Μίκα εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο έβλεπα ένα βίντεο για το πώς θα είναι το flyover όταν επιτέλους ολοκληρωθεί, που αρχικά είναι να παραδοθεί την άνοιξη του 2027. Προς το παρόν βρισκόμαστε ήδη πάνω από το 60% στην ολοκλήρωση των εργασιών. Προφανώς και το βίντεο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και έβλεπα την ονομασία, την ελληνική, γιατί εμείς το γνωρίζουμε σαν flyover, αλλά μπορούμε, αν θέλουμε να το πούμε ελληνικά, να το πούμε υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι λέγεται. Ελπίζουμε να παραδοθεί και στην ώρα του. Και σε λίγο επιστρέφουμε διαγωνισμό. Προς το παρόν όμως, Survivor και Burning Heart.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Total Touch, Somebody Else's Lover εδώ στον Velvet. Και ήρθε η ώρα του διαγωνισμού και θέλω αμέσως τώρα να μπείτε στο Viber και να μου γράψετε τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968. Όσο παραμένει ανοιχτό το θερινό συνεπανόραμα, κάθε μέρα θα σας δίνω και από ένα διπλό εισιτήριο. Θα στείλω προσωπικό μήνυμα στον νικητή. Αμέσως τώρα θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Velvet. Καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και θα επιστρέψω σε λίγο με Soul to Soul και Back to Life.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει το βάρδουλο να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
5: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
16: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: πάρα πολύ αγαπημένο από τους R.E.M. The One I Love εδώ στον Velvet και στο μεσημέρι της Δευτέρας. Ελπίζω να είστε καλά. Πάντα έχουμε ανοιχτή επικοινωνία στο Viber του Velvet. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, αν είστε στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά και θέλετε κάτι να μοιραστείτε. Ειδικά στο δρόμο υπάρχει αρκετή κίνηση. Τώρα όχι μόνο λόγω ΔΕΘ. Κάθε μέρα γίνεται και ένα μικρό ατύχημα. Οπότε ας είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ. Είναι στη φύση του.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 240.

στον You, αυτή είναι η LP εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχω κάποια στοιχεία για τη Γαλλία τώρα. Συγκεκριμένα, το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι αυτή η χρονιά είναι από τις χειρότερες όσον αφορά την παραγωγή κρασιού και μάλιστα τα τελευταία 30 χρόνια, όπου οι Γάλλοι φημίζονται προφανώς. Τώρα, αυτό οφείλεται κυρίως στον καιρό, δηλαδή πάρα πολύ ξηρός και ζεστός καιρός, όπου είχε αρνητικό αντίκτυπο στα αμπέλια, αλλά υποθέτω και λόγω της αύξησης τιμών, μάλλον δεν είναι τόσο της προτίμησης των καταναλωτών. Ελπίζω όλα να πάνε καλύτερα γενικά. Προς το παρόν, Little Lies, αυτή είναι η Fleetwood Mac.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.
5: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey, yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Αυτή είναι η WAM και το Freedom εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Φέτος λοιπόν στη ΔΕ θα έχουμε τη Zenith, η οποία θα δώσει την ενέργειά της σε όλη την πόλη, γιατί θα βρίσκεται σε 2 περίπτερα, στο χώρο της ΔΕ αλλά και της πλατείας Αριστοτέλους, και εννοείται μας περιμένει για διαδραστικά activations, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία έχουν και στο επικεντρό τους την ανθρώπινη ενέργεια. Από αυτά που θα σας πω, έχουμε πολλά να κάνουμε παρέα με τη Zenith. Θα παίξουμε λοιπόν στο Home Run, θα ανακαλύψουμε το ενεργειακό μας προφίλ στο Human Energy Apartments και θα δοκιμάσουμε και τις γνώσεις μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν στη ΔΕΘ παρέα με τη Zenith 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφω σε λίγο με Mike Oldfield και Moonlight Shadow.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα Zenith.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Για λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα Zenith.
3: Ναι.
2: Πάπαρα, τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε. Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι.
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
10: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
18: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί. Μαζί.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
20: Yeah.
19: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
21: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
23: Η δράση ξεκινά από την Intersport.
4: Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: ωραίο κλείσιμο είναι αυτό με Romantics και Talking in Your Sleep. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουνάβας είναι εδώ πανέτοιμος για να είστε παρέα μέχρι και τις 5. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
4: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
8: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για ένα μεσημέρι, έτσι όπως το θέλουμε, γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, για να πάρουμε έτσι την κατάλληλη όθηση για την εβδομάδα που έχει ξεκινήσει. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ μαζί με Αλάνα Μάιλς, Σακίρα, Μάικλ Τζάκσον και UB40, με τους οποίους ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Χορεύοντας με Σακύρα, whenever, wherever, μου αρέσει πάρα πολύ το που είναι αφιερωμένη η σημερινή μέρα. Είναι λοιπόν η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Μόνο που το λες, σου φτιάχνει διάθεση. Λοιπόν, την έχει καθιερώσει ο ΟΗΕ από το 2019, 7 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Σήμερα βέβαια έχει να κάνει με την ατμοσφαιρική ρήπανση και ο ΟΗΕ θέλει να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει όλοι οι κυβερνήσεις, επιχειρήσεις αλλά και εμείς οι πολίτες να προσπαθήσουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα. Αγαπημένο από την Αλάνα Μάιλς τώρα, Black Velvet στον Velvet.

0: Κυριακή, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Αυτό το τραγούδι θυμίζει πάντοτε Ρόκι και Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο Σταλόνε, ο οποίος στα 80 του συνεχίζει τα δεκάδες project στο Hollywood και θα συμμετέχει και στην τέταρτη σεζόν της πολύ καλής σειράς Tulsa King. Τώρα, φέτος, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξει στο home run, να ανακαλύψει το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσει τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Zenith στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Και εγώ επιστρέφω στον Velvet για Toto και Αφρικά.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Η εβδομάδα ξεκινά με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο 96,8 Velvet. Η Μοστρέκια Τσουρνάβα μαζί και σήμερα έω τι 5 να στείλω πολλού χαιρετισμού σε μια φοβερή κοριτσοπαρέα που μα ακούει, στη φίλη μου την Ελένη, στην Έφη και στη Βασιλική. Κορίτσια, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και καλή εβδομάδα. Έχω ετοιμάσει Roxette, Lady Gaga. Θα ακούσουμε κάτι πολύ καλό από τα 80's. Έρχονται και οι Toto τώρα στο Africa.

Lady Gaga, Alejandro, το θερμόμετρο στους 31 αυτή τη στιγμή. Αύριο θα είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα, μέχρι και 28 θα φτάσει. Γενικώς κάπως έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη υπάρχουν περιοχές που ακόμη δεν έχουν ξεμπερδέψει με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, πριν από μερικές μέρες έδειξε 45,7 σε κάποιες περιοχές. Εντάξει, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία φέτος τα έχουν δει όλα με τον καύσωνα που κράτησε μήνες ολόκληρους. Πάμε στα 80's. Νούμερο 1 επιτυχία στο Billboard για 2 εβδομάδες όταν κυκλοφόρησε. Το 1985, Broken Wings, Mr. Mister.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Amy Winehouse, Back to Black, απίθανος Ιταλός στην περιοχή του Βένετο, κατασκεύασε ο ίδιος ένα θέατρο το οποίο ο ίδιος έπεισε εκεί του τριγύρου του ότι ήταν αρχαιοελληνικό θέατρο το οποίο είχε ηλικία 2.000 ετών και ο ίδιος λοιπόν έκανε ξεναγήσεις, έκανε παραστάσεις και τις χρέωνε μέχρι και 40 ευρώ την ξενάγηση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τελικά μετά από ένα έλεγχο που πραγματοποίησε εκεί η αρχή πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ιταλία, διαπίστωσε ότι αυτό δεν είναι αρχαιοελληνικό θέατρο, ότι είναι σύγχρονη κατασκευή και ότι την έφτιαξε ο ίδιος και έτσι λοιπόν καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλάκιση για αυτό το και καλά θέατρο των 2.000 ετών. Συντομότατο διάλειμμα, Αέρος Τραμαζώτη, αφού μιλήσαμε για Ιταλία, έρχεται σε λίγο, θα ακούσουμε και την Μαντόνα και κάτι πολύ καλό από το σήμερα στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει, ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική.
2: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
4: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
4: Περιμένω πώς και πώς.
3: Ναι. Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
4: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
6: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
5: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Όχι.

0: 5 προδότη.
1: Έχουνε μπιφ.
2: Έχουνε μεγάλο πολύ.
3: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ουφ. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
10: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music event.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

George Harrison, Got My Mind Set On You, Δευτέρα με κινησούλα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά, θα βρείτε κίνηση Κωνσταντινοπολίτικα και Τριανδρία. Στο κέντρο της πόλης, αυξημένη κίνηση στην Λεωφόρο Νίκης και στην Τσιμισκή σε κάποια σημεία. Τώρα, νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη και επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά. Και βέβαια, συντονιστείτε στο πρωινό Velvet για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή 500 ευρώ σε σούπερ

0: διαγωνισμό που τρέχει αυτές τις ημέρες. Σύντομο διάλειμμα εδώ, επιστροφή με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public.
6: Και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΕΦ? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ο 96,8 Velvet σε προσκαλούν στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για τη ΔΕΕΦ. Ταξίδευσε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας, δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μαζί με το πρωινό Velvet, με μουσική, παιχνίδι και πολύ διάφορα. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 κοντά στον πύργο ΟΤΕ. Σε περιμένουμε.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώ.
12: Τσεκ!
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ!
13: Σχολείο Μουστάκας!
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
15: με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
17: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Μια εβδομάδα στην οποία η Διεθνής Έκθεση βέβαια είναι στο επίκεντρο. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας και έχουμε άλλα 60 λεπτά στη διάθεσή μας με μουσική απορία. Να σερ, YouTube, θα πάμε Γαλλία, θα ροκάρουμε με Bon Jovi πρώτα.

Βόλτα στη Γαλλία με τη Ζαζ και οι Rolling Stones υπέγραψαν συμφωνία προκειμένου η ζωή και η καριέρα τους να γίνει ταινία στον κινηματογράφο. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο και σιγά σιγά θα αρχίσει να υλοποιείται, να φτιαχτεί το σενάριο και να βρεθούν φυσικά οι συντελεστές και οι ηθοποιοί που θα υποδηθούν τον Μικ Τζάκερ και την παρέα του. Θα έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον η ταινία για τους Rolling Stones. Μια που μιλάμε για κινηματογράφο, έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για το Σινέ Πανόραμα, καταπληκτικός χώρος για να δείτε ταινία. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6931-968-968 για Σινέ Πανόραμα. Και τώρα ακούμε YouTube, With or Without You.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ήδη από τις 4 έχει ανοίξει τις πύλες της ΙΔΕΘ, αν θέλετε να την επισκεφτείτε σήμερα μέχρι και τις 10 το βράδυ το ωράριο. Κλασικά στις 9.30 με live συναυλία σήμερα έχει στα Βέντο. Τώρα, αν αυτές τις μέρες θέλετε να δείτε και κάποια σειρά, αν σας άρεσε η πρώτη σεζόν του The Gentleman με Guy Ritchie δημιουργό, τότε να σας πω ότι εδώ και μερικές μέρες ήδη παίζει στο Netflix η δεύτερη σεζόν, η οποία είναι και η δημοφιλέστερη τηλεοπτική σειρά στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Συντομότατο διάλειμμα, Human League, Lea Rimes, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνω.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβιση υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρει έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
10: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
9: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Nothing gonna stop us, Starship, στις σπουδές σου. Μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Ναύας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου, πανέτοιμη σε λίγο κοντά σας έως και τις 8. 8 με 11 ο Μάσιμο. Γενικότερα να περάσετε υπέροχα σήμερα, ό,τι και αν κάνετε, και το απόγευμα και το βράδυ σας. Και εμείς αύριο εδώ, 2 με 5, θα είμαστε για ακόμη περισσότερη μουσική. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Να είμαι και εγώ στην παρέα στο 96,8 Velvet σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 7 του Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να περάσατε φανταστικά το Σαββατοκύριακο. Να πήγατε στην έκθεση, δεν ξέρω τι κάνατε βασικά, θα μου τα πείτε και στη συνέχεια. Προς το παρόν πάμε να ξεκινήσουμε με Europe και το Final Countdown. Σε λίγο ερχόμαστε με Neck και Sting και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

τους αγαπώ. Coldplay, A Sky Full of Stars. Το 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα στην Κατερίνα που λέει: Πινελόπη, μόνο θάλασσα τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά και εγώ πήγα το Σάββατο, Κατερίνα, ό,τι καλύτερο. Μέχρι να πάει η θερμοκρασία 15 βαθμούς, θα πηγαίνουμε θάλασσα. Δεν ξέρω τι λέτε. Σας περιμένω στο Viber. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς. Αν πήγατε θαλασσίτσα, αν καθίσατε εδώ στην πόλη, αν πήγατε έκθεση. Γράψτε τα μου όλα στο 6931-968-968. Εγώ την έκανα και μια βολτίτσα μου στην έκθεση. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα αμέσως φύγαμε να ακούσουμε το Word. Σε λίγο ερχόμαστε με James.

0: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.
1: Even though my tears have dried,

0: Μισελ, αγαπημένο κομμάτι της 33 λεπτά μετά από τις 5, πάντα στο 96,8 Velvet. Εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και επίσης έχω να σας ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση που σκέφτεστε να σπουδάσετε αυτό το φθινόπωρο, αυτή τη σεζόν, θα πάτε οπωσδήποτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο να ενημερωθείτε λίγο και για τα προγράμματα σπουδών τους. Έχει πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών. Γενικά τα πανεπιστημιακά του προγράμματα έχουν ισχυρά πτυχία διεθνούς εμβέλειας και νομίζω ότι αξίζει μία βόλτα και από κοντά στο κέντρο της πόλης μας, στα δύο ιστορικά τους κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο τους κτίριο στην Οδό Ιγνατίας 46. Καλό ξεκίνημα από εμένα και να μου πείτε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουνε.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις τι θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
9: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
14: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, το έχουμε.
15: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
18: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
18: Τσεκ.
17: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
19: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
20: Σχολείο Μουστάκας.
19: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
21: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

Bon Jovi, Living on a Prayer στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Να σας πω κάτι που διαβάζω και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Προσπαθούν, λέει, οι επιστήμονες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να αποκωδικοποιήσουν τις γλώσσες των ζώων. Δηλαδή, πώς μιλάνε μεταξύ τους, πώς φωνάζουν βοήθεια και όλα αυτά. Και συγκεκριμένα, λέει, έχουν κάνει αντίστοιχη έρευνα πάνω στα κοράκια και πραγματικά έχουν βρει πώς ζητάνε βοήθεια μεταξύ τους. Αυτό όμως, λέει, που τους φοβίζει, γιατί κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ φυσιολογικά όλα αυτά που ακούμε, είναι ότι τέτοιες γνώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κυνηγούς ή ανθρώπους με κακές προθέσεις για να παρασύρουν τα πουλιά και τα υπόλοιπα ζώα και να τους κάνουν κακό. Να δείτε λοιπόν που σε λίγο θα συνεννοούμαστε και με τα κατοικίδια μας και στη γλώσσα τους κιόλας. Πραγματικά απίστευτο.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
13: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
14: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Ασταμάτητα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ασταμάτητη και εμείς πάντα στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Σας έχω πάρει και από τα μούτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Talk Talk It's My Life. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Michael Jackson. Αμέσως πιο μετά Ace of Base. Μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε μοναδικά για τις επόμενες 2 ώρες.

Φανταστικό. What does my heart feel so bad και Moby στο 96,8 Velvet. Ένα τραγούδι που κρύβει μια πολύ καλή αντίθεση και δεν το γνώριζα. Ο Moby λέει το είχε γράψει αρχικά το 92 ως τέκνο κομμάτι, αλλά 7 χρόνια αργότερα το ξαναέφτιαξε. Δεν είχε βγει εννοείται μέχρι τότε. Το έκανε πιο αργό και λίγο πιο μελαγχολικό όπως το ξέρουμε και σήμερα. Έτσι φανταστικό και τέλειο όπως είναι. Πολύ μας αρέσει. Πάντα το ακούμε στο 96,8 Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Χαιρετώ τον Σπύρο που είναι στην παρέα στο Viber και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μου πείτε πώς πάει η μέρα, η Δευτερούλα σήμερα. Καλή εβδομάδα κιόλας. Nobody για τη συνέχεια σε λίγο Ace of Base.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σαντάνα και το Smooth στον 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Εδώ νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Και ο ύπνος είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να είμαστε χαρούμενοι. Οπότε καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε λοιπόν ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και επίσης να ξέρετε ότι με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Οπότε Grecostrom στη Θεσσαλονίκη μας θα βρείτε στην περιοχή Παπάφη και στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε και μια δωροπιταγή 500 ευρώ, συντονίζεστε καθημερινά στο πρωινό Velvet για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
16: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε.

0: What a feeling και Irene Cara στο 96,8 Velvet. Πραγματικά τι συνέστημα όταν πηγαίνεις στο σπίτι και επιτέλους κάθισες στον καναπέ σου, στον ωραίο εκεί, στο σαλόνι. Αν και να ξέρετε, λέει ότι όταν κάθισε πάντα στο ίδιο σημείο του καναπέ, καταστρέφει σιγά σιγά αυτό το τέλειο έπιπλο του σαλονιού. Και γενικά, λέει, οι συνήθειες που καταστρέφουν τα έπιπλα του σαλονιού μας, πέρα από αυτή, είναι να τοποθετούμε καυτές σκούπες ή πιάτα πάνω στα ξύλινα έπιπλα, να αφήνουμε για πολλή ώρα τις κουρτίνες ανοιχτές, οπότε με τον ήλιο ξεθοριάζουν τα χρώματα. Να παραμελούμε το ξεσκόνισμα. Επίσης, να τρώμε κάθε μέρα πάνω στον καναπέ, και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, ισχύει, γιατί μπορείς πανεύκολα να το λερώσεις. Και να χρησιμοποιείς ακατάλληλα χημικά καθαρισμού, λέει, γιατί πολύ απλά μπορείς να καταστρέψεις κάποιο ξύλο ή οτιδήποτε έχεις στο σαλόνι. Οπότε λίγη προσοχή για να το διατηρούμε όμορφα. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρας. Καλή μας εβδομάδα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Pointer Sisters για το ξεκίνημα. I'm so excited. Σε λίγο Γκάρι Μούρα, μέσα πιο μετά Soft Cell και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μόνο εδώ.

Love me like you do στο 96,8 Velvet. Πέτυχα κάπου το βίντεο ενός Ασιάτη που έλεγε ότι δεν έχει ξαναδεί περισσότερα διόδια από όσα έχει δει στην Ελλάδα. Και μπαίνω τώρα από περιέργεια να δω τη λίστα με τον αριθμό διοδίων αναχώρα στην Ευρώπη πάντα. Και προς έκπληξή μου βασικά, συνειδητοποιώ ότι η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση, να ξέρετε. Μας έχει ξεπεράσει. Θα μου πεις, είναι και η έκταση της χώρας, ok. Με 644 σταθμούς διοδίων. Η Ιταλία έχει 460. Η Πορτογαλία 370 σταθμούς, ενώ η Ελλάδα έρχεται στην τέταρτη θέση με 175 σταθμούς διοδίων. Αμέσως μετά Κροατία με 110, Ισπανία με 104 και μετά μειώνονται όσο πάμε. Πολωνία 24, Ιρλανδία 18, η Αυστρία έχει μόλις 6 και η Δανία μόλις 2, ενώ η Σλοβενία μόνο έναν σταθμό διοδίων. Μακάρι και εμείς να ήμασταν έτσι. Βέβαια, νομίζω κάποιες από αυτές τις χώρες έχουν και βινιέτες. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ποιες από όλες αυτές. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι και εμείς ξεπερνάμε το όριο, έχει δίκιο ο Ασιάτης. Paul McCartney, Michael Jackson αμέσως τώρα με το Say Say Say. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: μουσική.
1: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
0: Ακούμε 96,8 Velvet.
1: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
2: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
3: 96,8 Velvet.
0: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lenny Kravitz, Fly Away στο 96,8 Velvet. Καλύτερα να πετάξει μακριά πάντως ένα ταξιδάκι παρά να κάνει scrolling. Γιατί λέει το scrolling επηρεάζει πάρα πολύ το σώμα μας. Δηλαδή το να είμαστε όλη την ώρα στο κινητό και να κοιτάμε από εδώ και από εκεί. Ο αφιένας λέει και το κεφάλι μετακινούνται προς τα εμπρός. Επίσης οι ώμοι μας μένουν σε διαρκή ένταση. Τα μάτια κουράζονται περισσότερο, εννοείται. Ο ύπνος μας μπορεί, λέει, να επηρεαστεί προς το κακό. Η πολύ ωραία κινησία μπορεί να επιβαρύνει τους μύες μας. Και τέλος τα χέρια, οι αντίχειρες και οι καρποί μας μπορεί να αρχίσουν να διαμαρτύρονται. Το θέμα, λέει, δεν είναι να κόψεις το κινητό, αλλά να κόψεις την ακινησία. Δηλαδή να σκρολάρεις περπατώντας. Όχι, φυσικά. Για μένα το θέμα είναι να κόψουμε το κινητό, παιδιά. Πραγματικά, λίγο να μην είναι αυτή η προέκταση του χεριού μας. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Φροντίστε κι εσείς, να φροντίσω κι εγώ. Φύγαμε για Μαντόνα σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
11: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σειρά. Ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιά. Δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

The Temple of the King στον 96,8 Velvet. Κάπου εδώ είναι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα απογευματάκι Δευτέρας. Φεύγει σιγά σιγά η δύσκολη μέρα. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ άλλο ένα απόγευμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο, Τρίτη, στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα. Να περάσετε μοναδικά.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design. Η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΕ? Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας και ο 96,8 Velvet σε προσκαλούν στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για τη ΔΕΕ. Ταξίδευσε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας, δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μαζί με το πρωινό Velvet, με μουσική, παιχνίδι και πολύ διάθεση. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 κοντά στον πύργο ΟΤΕ. Σε περιμένουμε.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
11: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Frankie Goes to Hollywood, Relax, Eagle-Eye Cherry, Save Tonight, Chris Isaac, Wicked Game. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι πάντα στον 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Family Affair, Mary J. Blige. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους 20 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω. Οπότε λοιπόν ζακέτα απαραίτητη. Και την τρίτη λιακαδάτη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στην Ευγένεια που είναι με τα πιτσιρίκια της στο αυτοκίνητο μου γράφει. Μαζί με 4 σακούλες σχολικά και ακούνε 96,8 Velvet. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Cause de la vida Eros Ραματσότη είναι αγαπημένο, το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και άμα είστε φαν του Freddie Mercury τώρα και έχετε στα σχέδια κάποιο ταξίδι στο Λονδίνο, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το Wembley Park για να βγάλετε τη selfie σας σε μια τοιχογραφία ύψους 9 μέτρων που έχει τίτλο I am Mr. Mercury. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο του street artist Frank Stiles για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury και θα βρίσκεται στο χώρο του Wembley μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη η αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
11: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

You give love a bad name, Bon Jovi. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Με τα σχολεία να ανοίγουν σε λίγες ημέρες, τους γονείς να πανηγυρίζουν τα παιδιά. Okay, όχι και τόσο. Και ένα από τα θέματα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το βάρος της σχολικής τσάντας. Σύμφωνα λοιπόν με το American Academy of Pediatrics, το βάρος δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% του σωματικού βάρους του παιδιού. Η τσάντα θα πρέπει να φοριέται και στους δύο ώμους και όχι μόνο στον ένα. Και δεν πρέπει να κρέμεται χαμηλά, με τα βαρύτερα αντικείμενα να τοποθετούνται πιο κοντά στην πλάτη του παιδιού. Εμείς συνεχίζουμε με Celine Dion, That's the way it is. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στο 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Britney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Wild World, Mr. Big, America, You Can Do Magic, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Somebody That I Used To Know Got Yes στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και άμα είσαι fan του Michael Schumacher τώρα, το Netflix και η Motorsport έχουν κυκλοφορήσει το τρέιλερ ενός ντοκιμένταρι που περιγράφει τη χρονιά που γεννήθηκε ο θρύλος του Michael Schumacher και όλα τα γεγονότα που τον οδήγησαν στη νίκη. Γενική αφηγήτρια, όπως φαίνεται στο τρέιλερ του Schumacher 94, η γέννηση ενός θρύλου είναι η γυναίκα του Corinna Schumacher και αποκαλύπτει όλες τις κρυφές ιστορίες για τον άνθρωπο πίσω από το θρύλο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Perdono λοιπόν τη Γιάννα Φέρεο, είναι αγαπημένο και το άκουσα στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη με μια ιδιαίτερη οντισιόν να γίνεται στην Μητροπολιτική Όπερα της πόλης για να βρεθεί ο κατάλληλος συμπροταγωνιστής σε μια παράσταση μιας όπερας του Αμαντέους Μότσαρτ. Για να μπορέσεις λοιπόν να συμμετέχεις στο casting, όμως θα έπρεπε να είσαι φίδι και πιο συγκεκριμένα βόας, να έχεις χημεία με την πρωταγωνίστρια Ζωέ Ζίκφιλντ και να νιώθεις άνετα στη σκηνή. Τελικά το ρόλο τον κέρδισε ένας βόας από τη Βραζιλία με το όνομα Princess, με την Νάλα επίσης θηλυκός βόας να είναι δεύτερη επιλογή και αντικαταστάτρια της Princess άμα τη συμβεί κάτι καθοστρώει κάποιο ποντικάκι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι μενιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο μενιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέο ούτε λεφτά έχει δίκιο.
7: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Can't take my eyes off of you boys, down gang. Κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet. Στο βράδυ της Δευτέρας ξεκίνημα εβδομάδας, δέχουμε διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης. Αν δεν μπήκατε το weekend, έχετε την ευκαιρία να πάτε ολόκληρη την εβδομάδα η οποία μόλις ξεκίνησε. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Okay, ενδιαφέρουσα χώρα, ειδικά με την αγάπη που έχουμε πλέον στις χώρες Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία και όλα τα υπόλοιπα. Αν πάτε στο περίπτερο της Ιαπωνίας, δείτε τα σεμινάρια τα οποία υπάρχουν για τα bonsai, άμα σας αρέσει και η πουρική, και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Εμείς συνεχίζουμε με Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 στο ξεκίνημα της εβδομάδας είναι ο 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που παίζουν non-stop.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών συνεχίζονται στον 96,8 Velvet και εμείς φυσικά ακούμε όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου γλυκό, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
4: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet και σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε τέλεια. Είμαι ο Μάσιμο και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 8 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μία premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
3: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα Mellow Velvet στον 96,8 Velvet.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Μουσική, έρωτας, μελωδία.
2: Mellow Velvet στον 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
6: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.